0: στα μαθηματικά. Πόνσε τα μαθηματικά. Πόνσε τα φακτικά. Πόνσε τα φάση. Πόνσε τα φάση. Πόνσε τα φάση. Πόνσε τα φάση. Δεν είναι φάση. Δεν είναι φάση. Δεν είναι φάση. Δεν είναι φάση. Δεν είναι φάση. Δεν είναι φάση. Δεν είναι φάση. Δεν είναι φάση. Δεν είναι φάση. Δεν είναι
1: Cinco.
2: Sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing